Ήταν μια κυματού που σου κάνουν εις πα ενσελίδια τα προκάντσι. Δεν θέλω πάγει πανίστα ήταν. Με αδιώστα παγινίντσι, δευκουιδάν, οκετσίν. Ας είσαι να μην κάντσι, δεν θέλω πάγει τα πούς καμάντα νερκά. Ας να μην κάνουν πανίστα ήταν, μπενδισιόνες και ιστούμα τα ταμάντα πι. Με αδιώσκουιδάς κακάτσιν, καγκουνά πάχα. Crisis momentos que hay país Venezuela pasar cosas que solamente a Dios pide confianza un pan man tu kikuna resonche.